0: Η ώρα στα FM είναι 7.
1: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26910, 26142. Μπήκες στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7:30. Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
1: Σας έχω μία συμβουλή που αφορά την επίδειξη της μέγιστης προσοχής πριν ανοίξουμε την πόρτα για να εξέλθουμε από το αυτοκίνητο. Υπάρχει μία κακή συνήθεια όταν αποβιβάζεται κάποιος από το αυτοκίνητο να ανοίγει την πόρτα με το αριστερό χέρι. Αυτή ωστόσο, η φαινομενικά αθώα μηχανική κίνηση πολλών οδηγών να πιάνουν το χερούλι της πόρτας με το αριστερό τους χέρι εγκυμονεί ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους δεδομένου ότι εκθέτει τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου σε σοβαρό κίνδυνο. Ανοίγοντας όμως την πόρτα με το δεξί μας χέρι, που είναι και το σωστό, το σώμα μας αναγκάζεται να στρίψει προς τα αριστερά και εκ τούτου το βλέμμα μας γυρίζει προς τα πίσω, ελέγχοντας αποτελεσματικά αν πλησιάζει κάποιο δίκυκλο ή άλλο αυτοκίνητο.
0: Ήταν το «Οδηγούμε με ασφάλεια» στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
2: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου.
3: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως
2: λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό.
3: Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου.
2: Τεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο.
3: Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας.
2: Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 91 0 62 153 και 26 91 0 205 88.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 8. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 2691 071 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, υπάρχει μια επιχείρηση η οποία εξακολουθεί να αναζητά αλλά και να δίνει λύσεις που παρέχουν ασφάλεια και οικονομία. Η επιχείρηση κουφώματα αλουμινίου και σιδήρου Χρήστου Μπούρη, σε συνεργασία με την κορυφαία στο είδος της Εξάλκο, εξασφαλίζει για τους πελάτες της απόλυτη προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Εδώ θα βρείτε κουφώματα και κάγκελα αλουμινίου, μεταλλικές κατασκευές, ρολά ασφαλείας, θωρακισμένες πόρτες, αλλά και ειδικές δημιουργίες από σίδηρο, ικανοποιώντας ακόμα και την πιο απαιτητική προτίμηση. Κουφώματα αλουμινίου και σιδήρου Χρήστου Μπούρη, Στράβωνο 48 Αίγιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 910 28 311 και 6932 65 55 18. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία 50 και πλέον χρόνων στον κόσμο του αλουμινίου και του σιδήρου.
2: Αν φέτος το καλοκαίρι θέλεις να κολλήσεις το σωστό χαλίκι, τότε ξέρεις που να πας. Χαλίκι Beach Bar στην παραλία Σελιανητικών. Μην το σκέφτεσαι, απλά ζήσε το. Ξεκίνα την ημέρα σου με καφέ, πρωινό και σνακ δίπλα στο κύμα και τις άνετες ξαπλώστρες. Συνέχισε με γευστικά πιάτα και μεγάλη ποικιλία στην κουζίνα. Και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, η ένταση χτυπάει κόκκινο. Δροσερά κοκτέιλς, ποτά και βλέμματα που συναντιούνται. Δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση, κόσμος που γίνεται ένα κάθε ώρα, κάθε μέρα. Χαλίκι Beach Bar, στην παραλία Σελιανητίκων Αιγιαλίας. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή, ζωντανή μουσική που δεν σε αφήνει λεπτό να καθίσεις ήσυχος στο χαλίκι. Χορός, ρυθμός και καλοκαιρινές στιγμές που γράφουν ιστορία. Γιατί στο Χαλίκι Beach Bar δεν κάθεσαι απλά στην παραλία, κολλάς και δεν ξεκολλάς.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 9.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Γεύση δεν είναι απλά επιλογή. Είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία, φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
3: Τρακάρισμα, καιρικές συνθήκες, φθορά του χρόνου. Σωστή συντήρηση αυτοκινήτου σημαίνει ασφάλεια και καλύτερη οδηγική εμπειρία. Σημαίνει Σωτηρόπουλος Δαμιανός.
4: Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με άριστη τεχνογνωσία, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.
3: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Αντικατάσταση ή επισκευή οποιοδήποτε κρυστάλλου σε οχήματα κάθε τύπου με επίσημη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Πρωτοπόροι και στις βαφές αυτοκινήτων με χρήση ειδικού software ταιριάσματος κωδικών χρωμάτων για απόλυτο τέριασμα του χρώματος ακόμη και σε παλιά αυτοκίνητα.
3: Μοριακή συγκόλληση πλαστικών, ξεθάμπομα φαναριών και τοπική βαφή αυθημερών με χρήση φούρνου στις εγκαταστάσεις μας.
4: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Δωρεάν διεκπεραίωση της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρεία και δυνατότητα αποπληρωμής με κάρτες όλων των τραπεζών σε 12 άτοκες δόσεις.
3: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Τέρμα Σελινούντος, Κουλούρα Αιγίου. Τηλέφωνο 26910 21 331.
4: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Το αυτοκίνητο στα καλύτερά του.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγιο. Ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691 1 20 878. Εστιατόριο Απάγγιο. Ποσειδώνος 86 στην παραλία Αλικής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Είστε γονιός? Αναζητάτε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο που θα στηρίξει ουσιαστικά το παιδί σας? Θέλετε να ξεγνιάσετε με το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας? Το νεοσύστατο πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση στο Αίγιο δημιουργεί καθημερινά ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αποδοχής και εξέλιξης για κάθε παιδί. Προσφέρουμε καθημερινή μελέτη για μαθητές δημοτικού, καλύπτοντας επίσης πιθανές ανάγκες σε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη. Και αυτό το καλοκαίρι, κάτι ακόμη. Τμήματα προσχολικής ηλικίας με στόχο την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό, καλλιεργώντας την ανάγνωση και τη γραφή μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση, Κορίνθου 144 Αίγιο. Ένας φιλόξενος και ασφαλής χώρος με άνετο πάρκινγκ για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 910 24 290 και 69 74 177 095. Μέχρι και τέλη Ιουλίου, οι εγγραφές για τα τμήματα Σεπτεμβρίου. Πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση. Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στα παιδιά και τους γονείς.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
3: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Μεταλλοτεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας. Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 91 0 62 153 και 26 91 0 205 88.
4: Είσαι κτηνοτροφός, αγροτής, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι? Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26 91 0, 26 142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 26910 71 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μαμά, αυτό έχει καραφάκι.
2: Και αυτό έχει ταχύτητες, για μπαμπάδες.
3: Να ρωτήσουμε και για κράνος, αλλά και για σέρβις το παλιό μας ποδήλατο.
4: Καλώς ήρθατε. Ψάχνετε ποδήλατο για μικρούς, μεγάλους ή και για τα δύο?
1: Για μένα, αλλά να είναι γρήγορο.
4: Στο ποδηλατοδρόμιο θα βρείτε ποδήλατα για όλη την οικογένεια. Αγορά, ενοικίαση, επισκευή, παιδικά, σίτι, βουνού και ηλεκτρικά. Με ασφάλεια, ποιότητα και ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο όσο και εσείς. Και με εμπειρία 20 και πλέον χρόνων.
3: Γιώργο, πού άφησες το αυτοκίνητο? Μη μας γράψει και τροχέα.
2: Μην ανησυχείς. Ακριβώς απέναντι από το ποδηλατοδρόμιο, στην οδό Ζαΐμη 10. Πάρκινγκ άνετο και μεγάλο.
1: Μπαμπά, τελικά φεύγουμε με ποδήλατο?
2: Φυσικά. Βρήκαμε το ιδανικό ποδήλατο για όλους.
4: Ποδηλατοδρόμιο, Ερμού 38, στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-68128. Βάλε τη ζωή σου σε δύο ρόδες.
5: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
6: Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 11.
1: Είστε γονιός? Αναζητάτε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο που θα στηρίξει ουσιαστικά το παιδί σας? Θέλετε να ξεγνιάσετε με το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας? Το νεοσύστατο πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώσης στο Αίγιο δημιουργεί καθημερινά ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αποδοχής και εξέλιξης για κάθε παιδί. Προσφέρουμε καθημερινή μελέτη για μαθητές δημοτικού, καλύπτοντας επίσης πιθανές ανάγκες σε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη. Και αυτό το καλοκαίρι, κάτι ακόμη. Τμήματα προσχολικής ηλικίας με στόχο την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό, καλλιεργώντας την ανάγνωση και τη γραφή μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση, Κορίνθου 144 Αίγιο. Ένας φιλόξενος και ασφαλής χώρος με άνετο πάρκινγκ για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 910 24 290 και 69 74 177 095. Μέχρι και τέλη Ιουλίου, οι εγγραφές για τα τμήματα Σεπτεμβρίου. Πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση. Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στα παιδιά και τους γονείς.
2: Αν φέτος το καλοκαίρι θέλεις να κολλήσεις το σωστό χαλίκι, τότε ξέρεις που να πας. Χαλίκι Beach Bar στην παραλία Σελιανητικών. Μην το σκέφτεσαι, απλά ζήσε το. Ξεκίνα την ημέρα σου με καφέ, πρωινό και σνακ δίπλα στο κύμα και τις άνετες ξαπλώστρες. Συνέχισε με γευστικά πιάτα και μεγάλη ποικιλία στην κουζίνα. Και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, η ένταση χτυπάει κόκκινο. Δροσερά κοκτέιλς, ποτά και βλέμματα που συναντιούνται. Δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση, κόσμος που γίνεται ένα κάθε ώρα, κάθε μέρα. Χαλίκι Beach Bar, στην παραλία Σελιανητίκων Αιγιαλίας. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή, ζωντανή μουσική που δεν σε αφήνει λεπτό να καθίσεις ήσυχος στο χαλίκι. Χορός, ρυθμός και καλοκαιρινές στιγμές που γράφουν ιστορία. Γιατί στο Χαλίκι Beach Bar δεν κάθεσαι απλά στην παραλία, κολλάς και δεν ξεκολλάς. The station with the...

0: Ανοξείδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα, Σελινούντα, Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 22 005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 11:30. Είσαι κτηνοτρόφος, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201 26910 26142. Μπήκες στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Στη μοναδική παραλία της Άκολης Αιγιαλίας, δίπλα στα κρυστάλλινα νερά και κάτω από πανύψηλα δέντρα, απλώνεται η Αλμύρα στα κορμιά και τις αισθήσεις. Αλμύρα. Καφέ Bar Cuisine. Ο ιδανικός παραθαλάσσιος προορισμός για μπάνιο, καφέ, φαγητό και ποτό, αλλά και για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Αλμύρα. Καφέ Bar Cuisine. Ένα πραγματικό καταφύγιο για τις ζεστές μέρες, μα και τα βράδια του καλοκαιριού, οπότε μεταμορφώνεται σε ένα ατμοσφαιρικό beach bar με ποτά και κοκτέιλς και με τη μουσική να ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη. Ο παράδεισος της Άκολης λέγεται Αλμύρα. Βουτήξτε λοιπόν στην καταγάλανη ομορφιά της και αφήστε το κύμα της απόλαυσης να σας παρασύρει.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Ιζαβέλε.
1: Η ώρα στα FM είναι 12.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγειο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγειο. Ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-120-878. Εστιατόριο Απάγγειο. Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
1: Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς κτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή Parbreeze. Εργασία με χρώματα PPG, της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου, χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβή στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
3: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση Κορίνθου 75 Αίγιο. Πρώην ηλεκτρολογείο Λελούδιος. Τηλέφωνο 2691-400-470.
1: Γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία, φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691-4016-28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Σε όλα αυτά, εάν προσθέσετε τη δυνατότητα παροχής άμεσου και άψογου σέρβις για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα μηχανήματα παρασκευής, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών με χορήγηση δωρεάν πιστοποίησης, τότε μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε για ποιο λόγο η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος είναι ο leader στο χοντρικό εμπόριο καφέ στην περιοχή. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη και όλα στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
2: Γευστικές αποδράσεις στον Master FM 90,2.
3: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regato, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι μία. Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
1: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
0: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϊπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
1: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
0: Κάλεσε σήμερα στο 6948 407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
2: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
3: The station with the
4: best music.
3: Best music.
5: I love the music.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Είσαι κτηνοτροφός, αγρότης, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωοτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26910, 26142. Μπήκες στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες, σε τιμές μοναδικές.
2: Ζούμε υγιεινά στον Master FM 90,2.
3: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Τρακάρισμα, καιρικές συνθήκες, φθορά του χρόνου. Σωστή συντήρηση αυτοκινήτου σημαίνει ασφάλεια και καλύτερη οδηγική εμπειρία. Σημαίνει Σωτηρόπουλος Δαμιανός.
5: Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με άριστη τεχνογνωσία, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.
4: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Αντικατάσταση ή επισκευή οποιοδήποτε κρυστάλλου σε οχήματα κάθε τύπου με επίσημη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Πρωτοπόροι και στις βαφές αυτοκινήτων με χρήση ειδικού software ταιριάσματος κωδικών χρωμάτων για απόλυτο τέριασμα του χρώματος ακόμη και σε παλιά αυτοκίνητα.
4: Μοριακή συγκόλληση πλαστικών, ξεθάμπομα φαναριών και τοπική βαφή αυθημερών με χρήση φούρνου στις εγκαταστάσεις μας.
5: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Δωρεάν διεκπεραίωση της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρεία και δυνατότητα αποπληρωμής με κάρτες όλων των τραπεζών σε 12 άτοκες δόσεις.
4: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Τέρμα Σελινούντος, Κουλούρα Αιγίου. Τηλέφωνο 26910 21 331.
5: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Το αυτοκίνητο στα καλύτερά του.
6: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου.
7: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως
6: λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό.
7: Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου.
6: Μεταλλοτεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο.
7: Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας.
6: Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 26910 62 153 και 26910 205 88.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 2.
1: Θυμάσαι την τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά ελεύθερος? Στη σχολή υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, η εμπειρία δεν είναι απλώς μία βόλτα, είναι ταξίδι. Μαθήματα για παιδιά και ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους, βόλτες στην παραλία και τον Βουραϊκό ποταμό, με εκπαιδευμένα άλογα, ασφάλεια και πολλή αγάπη για τη φύση. Και στον ξεχωριστό μας χώρο αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση παιδικών πάρτι και εκδηλώσεων. Βέβαια, κατόπιν ραντεβού στο 6987-029-381. Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding Jackie's Horses στον Ελαιώνα Αιγιαλίας. Ανέβα στη σέλα. Η περιπέτεια ξεκινά.
2: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία.

0: Συμβουλή που αφορά την επίδειξη της μέγιστης προσοχής πριν ανοίξουμε την πόρτα για να εξέλθουμε από το αυτοκίνητο. Υπάρχει μια κακή συνήθεια όταν αποβιβάζεται κάποιος από το αυτοκίνητο να ανοίγει την πόρτα με το αριστερό χέρι. Αυτή ωστόσο, η φαινομενικά αθώα μηχανική κίνηση πολλών οδηγών να πιάνουν το χερούνι της πόρτας με το αριστερό τους χέρι εγκυμονεί ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους, δεδομένου ότι εκθέτει τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου σε σοβαρό κίνδυνο. Ανοίγοντας όμως την πόρτα με το δεξί μας χέρι, που είναι και το σωστό, το σώμα μας αναγκάζεται να στρίψει προς τα αριστερά και ως εκ τούτου το βλέμμα μας γυρίζει προς τα πίσω, ελέγχοντας αποτελεσματικά αν πλησιάζει κάποιο δίκυκλο ή άλλο αυτοκίνητο.
1: Ήταν το οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Master FM 90,2.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξίδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά Γέφυρα, Σελινούντα, Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 22 005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
4: In your face, all over the place. We're online 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station.
5: Στη μοναδική παραλία της Άκολης Αιγιαλίας, δίπλα στα κρυστάλλινα νερά και κάτω από πανύψηλα δέντρα, απλώνεται η Αλμύρα στα κορμιά και τις αισθήσεις. Αλμύρα. Καφέ Bar Cuisine. Ο ιδανικός παραθαλάσσιος προορισμός για μπάνιο, καφέ, φαγητό και ποτό, αλλά και για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Αλμύρα, Καφέ Bar Cuisine. Ένα πραγματικό καταφύγιο για τις ζεστές μέρες, μα και τα βράδια του καλοκαιριού, οπότε μεταμορφώνεται σε ένα ατμοσφαιρικό beach bar με ποτά και κοκτέιλς και με τη μουσική να ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη. Ο παράδεισος της Άκολης λέγεται Αλμύρα. Βουτήξτε λοιπόν στην καταγάλανη ομορφιά της και αφήστε το κύμα της απόλαυσης να σας παρασύρει.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 3.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγκιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγκιο. Ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγκιο. Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
0: Η γεύση δεν είναι απλά επιλογή. Είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691-4016-28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
2: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
3: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
2: Πού?
3: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
2: Δίκιο έχεις.
3: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
2: Σε γλυκό παίζει κάτι?
3: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
2: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο Mini Soccer. Ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
4: The station with the
5: best music.
6: Best music.
7: I love the music.
8: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Η ώρα είναι 3:30. Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης των εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Σε όλα αυτά, εάν προσθέσετε τη δυνατότητα παροχής άμεσου και άψογου σέρβις για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα μηχανήματα παρασκευής, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών με χορήγηση δωρεάν πιστοποίησης, τότε μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε για ποιο λόγο η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος είναι ο leader στο χοντρικό εμπόριο καφέ στην περιοχή. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 4.
1: Είστε γονιός? Αναζητάτε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο που θα στηρίξει ουσιαστικά το παιδί σας? Θέλετε να ξεγνιάσετε με το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας? Το νεοσύστατο πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώσης στο Αίγιο δημιουργεί καθημερινά ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αποδοχής και εξέλιξης για κάθε παιδί. Προσφέρουμε καθημερινή μελέτη για μαθητές δημοτικού, καλύπτοντας επίσης πιθανές ανάγκες σε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη. Και αυτό το καλοκαίρι, κάτι ακόμη. Τμήματα προσχολικής ηλικίας με στόχο την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό, καλλιεργώντας την ανάγνωση και τη γραφή μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση, Κορίνθου 144 Αίγιο. Ένας φιλόξενος και ασφαλής χώρος με άνετο πάρκινγκ για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 91 0 24 290 και 69 74 177 095. Μέχρι και τέλη Ιουλίου οι εγγραφές για τα τμήματα Σεπτεμβρίου. Πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση. Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στα παιδιά και τους γονείς.
0: Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή? Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
2: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
0: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϊπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
2: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
0: Κάλεσε σήμερα στο 6948 407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
3: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Αν φέτος το καλοκαίρι θέλεις να κολλήσεις το σωστό χαλίκι, τότε ξέρεις που να πας. Χαλίκι Beach Bar στην παραλία Σελιανητικών. Μην το σκέφτεσαι, απλά ζήσε το. Ξεκίνα την ημέρα σου με καφέ, πρωινό και σνακ δίπλα στο κύμα και τις άνετες ξαπλώστρες. Συνέχισε με γευστικά πιάτα και μεγάλη ποικιλία στην κουζίνα. Και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, η ένταση χτυπάει κόκκινο. Δροσερά κοκτέιλς, ποτά και βλέμματα που συναντιούνται. Δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση, κόσμος που γίνεται ένα κάθε ώρα, κάθε μέρα. Χαλίκι Beach Bar, στην παραλία Σελιανητή Κονεγιαλίας. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή, ζωντανή μουσική που δεν σε αφήνει λεπτό να καθίσεις ήσυχος στο χαλίκι. Χορός, ρυθμός και καλοκαιρινές στιγμές που γράφουν ιστορία. Γιατί στο Χαλίκι Beach Bar δεν κάθεσαι απλά στην παραλία, κολλάς και δεν ξεκολλάς.
3: Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
4: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς χτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή παρμπρίζ. Εργασία με χρώματα PPG, της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου, χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβής στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
6: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση Κορίνθου 75 Αίγιο. Πρώην ηλεκτρολογείο Λελούδιος. Τηλέφωνο 2691-400-470.
7: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 5.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μαμά, αυτό έχει καραφάκι.
2: Και αυτό έχει ταχύτητες, για μπαμπάδες.
3: Να ρωτήσουμε και για κράνος, αλλά και για σέρβις το παλιό μας ποδήλατο.
4: Καλώς ήρθατε. Ψάχνετε ποδήλατο για μικρούς, μεγάλους ή και για τα δύο?
1: Για μένα, αλλά να είναι γρήγορο.
4: Στο ποδηλατοδρόμιο θα βρείτε ποδήλατα για όλη την οικογένεια. Αγορά, ενοικίαση, επισκευή, παιδικά, σίτι, βουνού και ηλεκτρικά. Με ασφάλεια, ποιότητα και ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο όσο και εσείς. Και με εμπειρία 20 και πλέον χρόνων.
3: Γιώργο, πού άφησες το αυτοκίνητο? Μη μας γράψει και τροχέα.
2: Μην ανησυχείς. Ακριβώς απέναντι από το ποδηλατοδρόμιο, στην οδό Ζαΐμ 10. Παρκινγκάνε το και μεγάλο.
1: Μπαμπά, τελικά φεύγουμε με ποδήλατο?
2: Φυσικά. Βρήκαμε το ιδανικό ποδήλατο για όλους.
4: Ποδηλατοδρόμιο, Ερμού 38, στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-68128. Βάλε τη ζωή σου σε δύο ρόδες.
5: Γεύση δεν είναι απλά επιλογή, είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά. Γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
6: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Master FM 90,2. Η ώρα είναι 5:30.
1: Είστε γονιός? Αναζητάτε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο που θα στηρίξει ουσιαστικά το παιδί σας? Θέλετε να ξεγνιάσετε με το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας? Το νεοσύστατο πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση στο Αίγιο δημιουργεί καθημερινά ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αποδοχής και εξέλιξης για κάθε παιδί. Προσφέρουμε καθημερινή μελέτη για μαθητές δημοτικού, καλύπτοντας επίσης πιθανές ανάγκες σε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη. Και αυτό το καλοκαίρι, κάτι ακόμη. Τμήματα προσχολικής ηλικίας με στόχο την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό, καλλιεργώντας την ανάγνωση και τη γραφή μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση, Κορίνθου 144 Αίγιο. Ένας φιλόξενος και ασφαλής χώρος με άνετο πάρκινγκ για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 910 24 290 και 69 74 177 095. Μέχρι και τέλη Ιουλίου, οι εγγραφές για τα τμήματα Σεπτεμβρίου. Πρότυπο κέντρο μελέτης και ειδικών θεραπείων Λόγος και Γνώση. Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στα παιδιά και τους γονείς.
0: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου. Τεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο. Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας. Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 91 062 153 και 26 91 0 205 88.
2: Στη μοναδική παραλία της Άκολης Αιγιαλίας, δίπλα στα κρυστάλλινα νερά και κάτω από πανύψηλα δέντρα, απλώνεται η Αλμύρα στα κορμιά και τις αισθήσεις. Αλμύρα, καφέ bar cuisine, ο ιδανικός παραθαλάσσιος προορισμός για μπάνιο, καφέ, φαγητό και ποτό, αλλά και για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Αλμύρα, καφέ bar cuisine, ένα πραγματικό καταφύγιο για τις ζεστές μέρες, μα και τα βράδια του καλοκαιριού, οπότε μεταμορφώνεται σε ένα ατμοσφαιρικό beach bar με ποτά και κοκτέιλς και με τη μουσική να ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη. Ο παράδεισος της Άκολης λέγεται Αλμύρα. Βουτήξτε λοιπόν στην καταγάλανη ομορφιά της και αφήστε το κύμα της απόλαυσης να σας παρασύρει.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.
1: Η ώρα στα FM είναι 6. Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
2: Σας έχω μία συμβουλή που αφορά την επίδειξη της μέγιστης προσοχής πριν ανοίξουμε την πόρτα για να εξέλθουμε από το αυτοκίνητο. Υπάρχει μία κακή συνήθεια όταν αποβιβάζεται κάποιος από το αυτοκίνητο να ανοίγει την πόρτα με το αριστερό χέρι. Αυτή ωστόσο, η φαινομενικά αθώα μηχανική κίνηση πολλών οδηγών να πιάνουν το χερούνι της πόρτας με το αριστερό τους χέρι, εγκυμονεί ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους, δεδομένου ότι εκθέτει τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου σε σοβαρό κίνδυνο. Ανοίγοντας όμως την πόρτα με το δεξί μας χέρι, που είναι και το σωστό, το σώμα μας αναγκάζεται να στρίψει προς τα αριστερά και εκ τούτου το βλέμμα μας γυρίζει προς τα πίσω, ελέγχοντας αποτελεσματικά αν πλησιάζει κάποιο δίκυκλο ή άλλο αυτοκίνητο.
1: Ήταν το «Οδηγούμε με ασφάλεια» στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
3: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγαλίας. Τηλέφωνο 26910 71 979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
4: Θυμάσαι την τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά ελεύθερος? Στη Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, η εμπειρία δεν είναι απλώς μία βόλτα, είναι ταξίδι. Μαθήματα για παιδιά και ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους, βόλτες στην παραλία και τον Βουραϊκό ποταμό, με εκπαιδευμένα άλογα, ασφάλεια και πολλή αγάπη για τη φύση. Και στον ξεχωριστό μας χώρο αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση παιδικών πάρτι και εκδηλώσεων. Βέβαια, κατόπιν ραντεβού στο 6987-029-381. Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, στον Ελαιώνα Αιγιαλίας. Ανέβα στη σέλα! Η περιπέτεια ξεκινά.
5: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
6: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
5: Πού?
6: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
5: Δίκιο έχεις.
6: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
5: Σε γλυκό παίζει κάτι?
6: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
5: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο Mini Soccer, ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Master FM 90,2.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: In your face. All over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Here we go.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 7.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
4: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
0: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϋπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
4: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
0: Κάλεσε σήμερα στο 6948 407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
5: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο Υδάτινος Κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον Υδάτινο Κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος Κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα νέα του ίντερνετ στον Master FM 90,2.
2: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Μεταλλοτεχνική, κέντρο εμπορίας, κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου.
4: Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη γέφυρα Μεγανίτη, δίπλα στην ΕΒΟ, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές και σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σιδήρου για μεταλλικές κατασκευές όπως
3: λαμαρίνες, δοκούς, γωνιές, κυλοδοκούς, λάμες, σωλήνες και πλήθος άλλων προϊόντων για τον επαγγελματία σιδηρουργό.
4: Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες που αναλαμβάνουν κοπή, διαμόρφωση και κατεργασία μετάλλου.
3: Μεταλλοτεχνική, προϊόντα σιδήρου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ίδιο χώρο.
4: Επισκεφτείτε μας για να διαπιστώσετε τη μοναδικότητα και την εγγυημένη ποιότητά μας.
3: Μεταλλοτεχνική, γέφυρα Μεγανίτη, στο Αίγιο, δίπλα στην ΕΒΟ.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 91 0 62 153 και 26 91 0 205 88.
5: Είσαι κτηνοτροφός, αγρωτής, ταλαιπωρείσαι για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι? Απλά πες το και έγινε. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, μηχανήματα, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, ζωτροφές και πολλά άλλα. Ανταγωνιστικές τιμές, φιλικό περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση. Νέο υπερκατάστημα γεωργιοκτηνοτροφικών εφοδίων ΠΕΣ. Κορίνθου 201, 26 91 0 26 142. Μπήκε στην ΠΕΣ, βρήκες ό,τι θες σε τιμές μοναδικές.
6: Το αυτοκίνητό σας αξίζει πολλά. Αυτό το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και το σεβόμαστε. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας, κάνουμε τα πάντα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές. Ειδικό μηχάνημα επαναφοράς χτυπήματος μόνο από την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Συγκόλληση βαφή πλαστικών. Αλλαγή παρμπρίζ. Εργασία με χρώματα PPG, της εταιρείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις εργοστασιακές βαφές. Πλήρης αποκατάσταση ζημιάς σε περίπτωση ευθύνης άλλου, χωρίς καμία χρέωση με δικά μας έξοδα. Και σε περίπτωση ζημιάς με δική σας ευθύνη, 15% έκπτωση φανοποιίας και 10% στα ανταλλακτικά. Παράδοση παραλαβής στο χώρο σας. Φανοποιείο Βασίλειος Ριτσινιάς. Γιατί το αξίζει το αυτοκίνητό σας.
7: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Κορίνθου 75 Αίγιο. Πρώην ηλεκτρολογείο Λελούδιος. Τηλέφωνο 2691 400 470.
8: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 8.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Master FM 90,2. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξείδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα. Σελινούντα Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 22 005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγιο. Ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-1-20-878. Εστιατόριο Απάγγιο. Ποσειδώνος 86 στην παραλία Αλικής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
3: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το μάρμαρο συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά, τη διάρκεια. Σημαίνει διαχρονική αξία και υψηλή αισθητική. Στη Μαρμαροτεχνική Μπόγδος μεταμορφώνουμε το μάρμαρο σε τέχνη, γιατί κάθε κατοικία έχει την καρδιά της και εμείς την φτιάχνουμε από μάρμαρο και γρανίτη. Δίνουμε σχήμα στα όνειρά σας για πάγκους κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις τζακιών, αναλαμβάνοντας γυάλισμα δαπέδων με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Μοναδικές δημιουργίες με ποιότητα, αισθητική, τέλεια εφαρμογή, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1980. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Τα μάρμαρα αντέχουν, τα σχέδια ξεχωρίζουν. Γιατί σε εμάς, κάθε πέτρα και μάρμαρο έχουν τη δική τους ιστορία. Θα μας βρείτε στη γέφυρα Μεγανίτη, Ροδοδάφνη Αιγιαλίας. Τηλέφωνο 2691-071-979. Μαρμαροτεχνική Μπόγδος. Η τέχνη του μαρμάρου στην υπηρεσία της δικής σας έμπνευσης.
4: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 9.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Τρακάρισμα, καιρικές συνθήκες, φθορά του χρόνου. Σωστή συντήρηση αυτοκινήτου σημαίνει ασφάλεια και καλύτερη οδηγική εμπειρία. Σημαίνει Σωτηρόπουλος Δαμιανός.
4: Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με άριστη τεχνογνωσία, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.
0: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Αντικατάσταση ή επισκευή οποιοδήποτε κρυστάλλου σε οχήματα κάθε τύπου με επίσημη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Πρωτοπόροι και στις βαφές αυτοκινήτων με χρήση ειδικού software ταιριάσματος κωδικών χρωμάτων για απόλυτο τέριασμα του χρώματος ακόμη και σε παλιά αυτοκίνητα.
0: Μοριακή συγκόλληση πλαστικών, ξεθάμπομα φαναριών και τοπική βαφή αυθημερών με χρήση φούρνου στις εγκαταστάσεις μας.
4: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Δωρεάν διεκπεραίωση της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρεία και δυνατότητα αποπληρωμής με κάρτες όλων των τραπεζών σε 12 άτοκες δόσεις.
0: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Τέρμα Σελινούντος, Κουλούρα Αιγίου. Τηλέφωνο 26910 21 331.
4: Φανοβαφείο Σωτηρόπουλος Δαμιανός. Το αυτοκίνητο στα καλύτερά του.
5: Γεύση δεν είναι απλά επιλογή. Είναι παράδοση. Και αυτό εμείς στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων το γνωρίζουμε πολύ καλά. Με εμπειρία 30 χρόνων στην τυροκομεία φέρνουμε στο τραπέζι σας εκλεκτά τυριά, φέτα, γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και όχι μόνο, αλλά και αγνά παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι, όπως παλιά. Στην Τυρεμπορική Καλαβρίτων δεν θα βρείτε μόνο τυριά, γιατί ό,τι χρειάζεται το τραπέζι σας είναι εδώ, για το σπίτι, για το κατάστημα, για κάθε επαγγελματία, με επιλογές σε χοντρική και λιανική. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Η ποιότητα και η γεύση σε κάθε μπουκιά, γιατί το καλό τυρί θέλει γνώση, υπομονή και παράδοση. Θα μας βρείτε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 126, στον Συνοικισμό Αιγίου. Τηλέφωνο 2691 4016 28. Τυρεμπορική Καλαβρίτων. Δοκίμασε τη διαφορά.
6: Στη μοναδική παραλία της Άκολης Αιγιαλίας, δίπλα στα κρυστάλλινα νερά και κάτω από πανύψηλα δέντρα, απλώνεται η Αλμύρα στα κορμιά και τις αισθήσεις. Αλμύρα, καφέ Bar Cuisine, ο ιδανικός παραθαλάσσιος προορισμός για μπάνιο, καφέ, φαγητό και ποτό, αλλά και για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Αλμύρα, καφέ Bar Cuisine, ένα πραγματικό καταφύγιο για τις ζεστές μέρες, μα και τα βράδια του καλοκαιριού, οπότε μεταμορφώνεται σε ένα ατμοσφαιρικό beach bar με ποτά και κοκτέιλς και με τη μουσική να ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη. Ο παράδεισος της Άκολης λέγεται Αλμύρα. Βουτήξτε λοιπόν στην καταγάλανη ομορφιά της και αφήστε το κύμα της απόλαυσης να σας παρασύρει.
0: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Master FM 90,2.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold ρεγκάτο, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Όταν μιλάμε για καφέ, ένα και μόνο όνομα δικαίως πρωτοστατεί στο χώρο του χοντρικού εμπορίου. Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος. Όνομα συνώνυμο της γνώσης και της εξειδίκευσης στον εσπρέσο, έχοντας από το 1997 κατοχυρωθεί ως η πιο έγκυρη και ενημερωμένη εταιρεία χοντρικού εμπορίου καφέ στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αυπακτία. Με αποκλειστική συνεργασία με τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς οίκους καφέ, Μολυνάρι, Μαέστρο, Τέρα και Le Piantagioni del Café, η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος εγγυάται συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας πάντα φρέσκο καφέ με απαράμιλη και ισορροπημένη γεύση, ικανή να εντυπωσιάσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Σε όλα αυτά, εάν προσθέσετε τη δυνατότητα παροχής άμεσου και άψογου σέρβις για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα μηχανήματα παρασκευής, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών με χορήγηση δωρεάν πιστοποίησης, τότε μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε για ποιο λόγο η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος είναι ο leader στο χοντρικό εμπόριο καφέ στην περιοχή. Με ένα τηλεφώνημα στο 26910-68616 ή με μία επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορίνθου 146 στο Αίγιο, θα διαπιστώσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή ένα και μοναδικό πράγμα. Η Καφεσπρέσο Αλέξανδρος Μπενετάτος έκανε, κάνει και θα κάνει πάντα τη διαφορά.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, υπάρχει μια επιχείρηση η οποία εξακολουθεί να αναζητά αλλά και να δίνει λύσεις που παρέχουν ασφάλεια και οικονομία. Η επιχείρηση κουφώματα αλουμινίου και σιδήρου Χρήστου Μπούρη, σε συνεργασία με την κορυφαία στο είδος της Εξάλκο, εξασφαλίζει για τους πελάτες της απόλυτη προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Εδώ θα βρείτε κουφώματα και κάγκελα αλουμινίου, μεταλλικές κατασκευές, ρολά ασφαλείας, θωρακισμένες πόρτες, αλλά και ειδικές δημιουργίες από σίδηρο, ικανοποιώντας ακόμα και την πιο απαιτητική προτίμηση. Κουφώματα αλουμινίου και σιδήρου Χρήστου Μπούρη, Στράβωνο 48 Αίγιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26910-28311 και 6932-655518. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία 50 και πλέον χρόνων στον κόσμο του αλουμινίου και του σιδήρου.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 10. Νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις, ξεκινώντας ένα ταξίδι που αγγίζει σώμα και ψυχή. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τη δύναμη της ρεφλεξολογίας.
1: Η ρεφλεξολογία είναι μια φυσική και μη φαρμακευτική μέθοδος θεραπείας υγείας που βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων σε αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, τις παλάμες και το πρόσωπο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και χωρίς παρενέργειες.
0: Η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα, στρες, αϊπνία, υπέρταση και ορμονικές διαταραχές.
1: Η ρεφλεξολογία εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Επικοινώνησε με τον Δημήτρη Μουστή, πτυχιούχο του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στο χώρο της θεραπείας.
0: Κάλεσε σήμερα στο 6948 407613 και κλείσε ραντεβού για να χαρίσεις τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η θεραπεία ξεκινά από μέσα σου.
2: Μαμά, αυτό έχει καραφάκι.
3: Και αυτό έχει ταχύτητες, για μπαμπάδες.
4: Να ρωτήσουμε και για κράνος, αλλά και για σέρβις στο παλιό μας ποδήλατο.
5: Καλώς ήρθατε. Ψάχνετε ποδήλατο για μικρούς, μεγάλους ή και για τα δύο?
2: Για μένα, αλλά να είναι γρήγορο.
5: Στο ποδηλατοδρόμιο θα βρείτε ποδήλατα για όλη την οικογένεια. Αγορά, ενοικίαση, επισκευή, παιδικά, σίτι, βουνού και ηλεκτρικά. Με ασφάλεια, ποιότητα και ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο όσο και εσείς. Και με εμπειρία 20 και πλέον χρόνων.
4: Γιώργο, πού άφησες το αυτοκίνητο? Μη μας γράψει και τροχέα.
3: Μην ανησυχείς. Ακριβώς απέναντι από το ποδηλατοδρόμιο, στην οδό Ζαΐμη 10. Πάρκινγκ άνετο και μεγάλο.
2: Μπαμπά, τελικά φεύγουμε με ποδήλατο?
3: Φυσικά. Βρήκαμε το ιδανικό ποδήλατο για όλους.
5: Ποδηλατοδρόμιο, Ερμού 38, στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 68128. Βάλε τη ζωή σου σε δύο ρόδες.
6: Ρε γυναίκα, λαχτάρισε έναν καφέ. Θα κεράσεις?
7: Κάνε υπομονή. Όπου να είναι φτάνουμε διακοπτό και θα σταματήσουμε να πάρεις ό,τι θέλεις.
6: Πού?
7: Μα πού αλλού. Στο Coffee Stop.
6: Δίκιο έχεις.
7: Και επειδή ξέρω ότι καμιά φορά σε πιάνει και λιγούρα, διάλεξε για το δρόμο μπαγκέτα ή τυροπιτούλα ή κάποιο από τα λαχταριστά σφολιατοειδή που διαθέτει το κατάστημα.
6: Σε γλυκό παίζει κάτι?
7: Φυσικά. Έτσι θα σε αφήσει. Το Coffee Stop έχει τα πάντα, διότι μην ξεχνάς ότι είναι και mini market, με το πάντα ευγενικό προσωπικό έτοιμο να σε εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείς.
6: Coffee Stop, στο διακοπτό, επί της παλαιάς εθνικής οδού, απέναντι από το γήπεδο Mini Soccer. Ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, μια στάση στο Coffee Stop αξίζει και με το παραπάνω.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30. Οδηγούμε με ασφάλεια στο Master FM 90,2 έχοντας ως συνοδηγό τον Γρηγορόπουλο. Γιατί το μέλλον του αυτοκινήτου μας είναι εδώ.
1: Σας έχω μία συμβουλή που αφορά την επίδειξη της μέγιστης προσοχής πριν ανοίξουμε την πόρτα για να εξέλθουμε από το αυτοκίνητο. Υπάρχει μία κακή συνήθεια όταν αποβιβάζεται κάποιος από το αυτοκίνητο να ανοίγει την πόρτα με το αριστερό χέρι. Αυτή ωστόσο, η φαινομενικά αθώα μηχανική κίνηση πολλών οδηγών να πιάνουν το χερούνι της πόρτας με το αριστερό τους χέρι, εγκυμονεί ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους, δεδομένου ότι εκθέτει τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου σε σοβαρό κίνδυνο. Ανοίγοντας όμως την πόρτα με το δεξί μας χέρι, που είναι και το σωστό, το σώμα μας αναγκάζεται να στρίψει προς τα αριστερά και ως εκ τούτου το βλέμμα μας γυρίζει προς τα πίσω, ελέγχοντας αποτελεσματικά αν πλησιάζει κάποιο δίκυκλο ή άλλο αυτοκίνητο.
0: Ήταν το «Οδηγούμε με ασφάλεια» στο Master FM. Εμείς όμως οδηγούμε με ασφάλεια επιλέγοντας άριστης ποιότητας και σε εξαιρετικές τιμές ανταλλακτικά αυτοκινήτων από το Γρηγορόπουλο στο Αίγιο. Κορίνθου 100. Τηλέφωνο 26 910 61 064.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας δίπλα στη θάλασσα? Στην παραλία Λυκής σε περιμένει το Απάγγιο. Ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα στο γαλάζιο, φιλική εξυπηρέτηση και τιμές που θα σε κάνουν να το επισκεφθείς ξανά και ξανά. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, λαχταριστά κρεατικά και εκλεκτούς μεζέδες, όλα φτιαγμένα με μεράκι. Εστιατόριο Απάγγιο, ανοιχτά από Τετάρτη έως Κυριακή και τις Αργίες, ενώ Παρασκευή και Σάββατο σας υποδέχεται όλη μέρα. Και το Σαββατοκυριακό η απόλαυση κορυφώνεται με παραδοσιακό αντικριστό που ψήνεται αργά και μοσχοβολά. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο 2691-120-878. Εστιατόριο Απάγγιο, Ποσειδώνος 86 στην παραλία Λυκής Αιγίου. Εδώ η γεύση βρίσκει το λιμάνι της.
3: Θυμάσαι την τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά ελεύθερος? Στη Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, η εμπειρία δεν είναι απλώς μία βόλτα, είναι ταξίδι. Μαθήματα για παιδιά και ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους, βόλτες στην παραλία και τον Βουραϊκό ποταμό, με εκπαιδευμένα άλογα, ασφάλεια και πολλή αγάπη για τη φύση. Και στον ξεχωριστό μας χώρο αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση παιδικών πάρτι και εκδηλώσεων. Βέβαια, κατόπιν ραντεβού στο 6987-029-381. Σχολή Υπασίας Aegio Horse Riding, Jackie's Horses, στον Ελαιώνα Αιγιαλίας. Ανέβα στη σέλα. Η περιπέτεια ξεκινά.
4: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Here we go.
5: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 11.
1: Στην καρδιά του διακοπτού, δίπλα στις γραμμές του οδοντοτού, υπάρχει ένα κατάστημα γεμάτο φρεσκάδα στην κατάψυξη. Ο υδάτινος κόσμος. Εδώ θα βρείτε εκλεκτά θαλασσινά, λαχανικά, λαχταριστά σφολιατοειδή, κρεατικά και τυροκομικά. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα για το τραπέζι σας. Στον υδάτινο κόσμο υπάρχουν εύκολες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε μας στο κέντρο του διακοπτού και ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων προϊόντων, κορυφαία ποιότητα και εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Υδάτινος κόσμος. Κατεψυγμένα που κρατούν όλη τη φρεσκάδα της γεύσης. Φρεσκάδα που μένει στην κατάψυξη.
2: Θα χτίσετε, θα περιφράξετε ή θα ανακυκλώσετε. Σε κάθε περίπτωση, Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Εμπόριο σιδήρου οικοδομών, πλέγματα, κουλούρες περίφραξης, υπηρεσίες με γερανοφόρο όχημα. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Και στον χώρο της ανακύκλωσης, με όλες τις απαιτούμενες άδειες για παλιά σίδερα, χαλκό, ορίχαλκο, αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μολύβι, ανοξείδωτο. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης του Ανδρέα. 40 χρόνια εμπειρίας, άμεση εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Παλιά γέφυρα. Σελινούντα Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 22 005. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης. Η επιλογή σας σε κάθε περίπτωση.
3: The station with the
4: best music.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Master FM 90,2. 90,2.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Αν φέτος το καλοκαίρι θέλεις να κολλήσεις το σωστό χαλίκι, τότε ξέρεις που να πας. Χαλίκι Beach Bar στην παραλία Σελιανητικών. Μην το σκέφτεσαι, απλά ζήσε το. Ξεκίνα την ημέρα σου με καφέ, πρωινό και σνακ δίπλα στο κύμα και τις άνετες ξαπλώστρες. Συνέχισε με γευστικά πιάτα και μεγάλη ποικιλία στην κουζίνα. Και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, η ένταση χτυπάει κόκκινο. Δροσερά κοκτέιλς, ποτά και βλέμματα που συναντιούνται. Δυνατή μουσική, ανεβασμένη διάθεση, κόσμος που γίνεται ένα κάθε ώρα, κάθε μέρα. Χαλίκι Beach Bar, στην παραλία Σελιανητίκων Αιγιαλίας. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή, ζωντανή μουσική που δεν σε αφήνει λεπτό να καθίσεις ήσυχο στο χαλίκι. Χορός, ρυθμός και καλοκαιρινές στιγμές που γράφουν ιστορία. Γιατί στο Χαλίκι Beach Bar δεν κάθεσαι απλά στην παραλία, κολλάς και δεν ξεκολλάς.
2: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 12.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

Master FM 90,2. 90,2. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι μία.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.
2: A man she gets.

0: Η ώρα στα FM είναι 2.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.

0: Η ώρα στα FM είναι 3.
1: Master FM 90,2. Παίζει με τις επιτυχίες.